να γερμέρ το σύσμουρα δάμ χρήδαν τα εσύ Βιτσιάρουν τα γάμε σου, βιτσιάρουν τα γάμε σου Σου θέλεις να γερμέρ το σύσμουρα δάμ

0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρι.
1: Σεζόνι σπονσόρια Εκοβούτι. Που είναι πρίβη. Εκολογιούρα τσούπτα χρυσά ρεμόντο τα σαμσένεμπλο μα αλεμπή νόμερ πυρβελή importiori σα καρτουέλωση. Τηλεφωνή. Όρι ορμουτ τα σουίτι ορμουτ τα οτριότ τα όρι. Βεμπγκουέρτι. Εκοβούτ τσέρτιλι G.

Σαμέτι, αφιέρε ψεμέτι. Τα εμκούτσα ζεμέτι, σαν τα τσουσένο κοντά η σάρκα. Τα ουσού κλαβή με τα σάρκα ζε, μα τα ρεβούν μακάρι τα χρέα. Σεν μη πτύρων πλαισίαν βρει τσάμετι. Βιδρύ αδαμίαν τα τσουσένο κοντά ρομ τάρσι ρίτσκουι τσάμετι. Τρουάλι ώρα ζεύζε η σεουρέτι. Πέχει μία ρε κούτσα σέρεο. Σεν θα νόδι ορθές, τσάμετι. Μάρτις τσάμετι δα με μέρε. Με τα έχω τρογά ατσέρα δα. Μέρε σένει ως νεύω πιτ μόκουδεύει. Ουσένο, κόνι μόκουδεύει. Ουσένο, κόνι μόκουδεύει.